Τάτα, Ελίας Ροντριγκές Παχ, Γρηγόριο Μαμάνι, Μιγελίνα Τακιστούτα, τα κυρπαριμούς Πακάνγου, Ερασιμέντσιαχ, Πίοδο Συνέχτα. Κουνάνκα, Ερμάνος Κοκάτα, Μινκαρικός Πακάνγκιαχ, Παγκουνάπης Καϊ, Ουανιτούαν, Τσιμπέικα, Μουνανκού, Παχαβέρα, Βέρ, Ουγιαρίνα Κάτσουν.